0: Μα δεν είχα και σήμερα ματιέτσα. Και να κουτάω, και στιχτικού χρόνου μου χτάω. Και να δω ότι χωτάμε στα αντλαμστά του τοκητάχου. Και να κουτάω σας, βαλκάλτου με στιχτικού χρόνου μου χτάω. Ασκαμλάχ, τι κότσου, τι κούκιταχ, τι κούλου να μ' χιλτάουτα. Και να σνίνει η στάση, που και να κουτσέρω, οκλκουλάχ, τι κάλσου, οκλέτη, ασκαμλάχ, τα λούλου, τι κούκιταχ. Και να ούτσι, κέτσου, και ως κατούς, αλλά και τσάχεμ. Χωρίς κάινα, χωρίς κάις τη τσέντλ. Ανέξικους και νομοίς και νοχιάλς, αλλά σούλς, αλλά αμάτσισκη. Τι κουλούλα μου χτε αμάτσισκη, αλλά τλουκάτσ. Ουχίδικ τα τλουκτάχ, αματάω. Όμως όμως αλλά δεν έχω έτσι. Είπε έτσι τη σκίστα, αλλά δεν έχω. Αυτό το κοιτάχω. Δεν κόλλαμε τα έχει όλα μου. Είπε έτσι ότι λάκη τα μαχουμίστα τα σκίστα. Ο χειρίς γνωστής τους ουσκοίμους τους επίσης στάχει τη δίσκη στάχει. Ψιούσης κούτε και τα νομά, τα σώχες τα. Σχήκε, δεν κουπόλτε τους μα. Κοίτα και τα νομά. Τα σώχη τούταν, τσιούσι τούτ. Σκήγε, δαν κλούκς τούς. Γιατί τα κλάχον τχ, τη χλεκ τούτ. Σκήταν σκέμστα τούς, τα τσιπί τχ. Γιατί τξ. Nichlane hit maut und die Zipita ich wollte geht eben zu damit kurz die Zipita stem kurz die Zipita kach zu klären weil ich auch gesch kurz dann kach
1: weil
2: and the sign up of the new hark radio.
3: I'm
4: not no post mal. 91.1 FM.
3: Where?
4: Kulank. The what? The dog is beside me. Kulank. Kulank. Kulank. Kulank. Kulank. The what? The what? The what's clank, clank, clank, clank, clank. The what's the what's the what's clank. The what's the dog is beside me.
3: Yaus, Madam Hooks, uns las kuyak, anus zainem nap. Or Nuchalk Radio 91.1 broadcasting from sovereign Nuchalk territory.
5: Nochista. This is the Kitlog song, and it comes from Kitimat. It was given to the late Paul Pollard in friendship. What?